τη μακάτω τα μακιού στήλη. Κολτελούνε, η καμουαϊτίωτ. Τα σκάματε το τέκο παπά. Τα σμασί το κνί να γουατλατόλι. Τα σμασί το κνί εσπανιόλ. Μανοκία σε κίνοκ, με τσουαϊτσίουα, η καίνλε.